πάλι μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τέκ.